0: Συνάμε λέξη ένα εννιά, ουέι σαουάρι για νούγκη τσίτσου, λέγει σκεγνάλια, ουέι σαουάρι για νούγκη τσίτσου, σαμακτάλια, ρουπάκλια, ρουπάκλια, ο πιγκάβα λεκίσκα, αγιογνάλια. Σαμακλία, κατούντσι, κατούντσι, λεκίσκα, λεκίσκα, μαμαρίν, τσίσα, ρίγκρι, τσίσα, καϊ πρόγραμμα σε 88.5 FM, Κανγούνα, Κανγούνα, ράδιο.
1: Kai takis kata kuyani nyuka yakis kawarmiwa wunya puncha kama yakis kangi
2: Kai takis kata kuyani nyuka yakis kakariwara ama yapa yakirichu kari kawami kausasha